Αμώνα, τα ουραγατάγατα, τα κουροκόκρι, τα βαρακουνά τα ουραγαμώνα, τα τόλουμα ο τεμανάκητανα, τα τόουιρα, ο τεαχμάτσα. Κουαρώνε έτσι το αμάτα ουτσουμάκι, ηγάτα ουτατανε, εκορένε γεμπαλγαμί, και κόλτα ουτεβάνε, κουτάνε!

όχι με από κάρο κουλουάρε. Οι! Είμαι από επάπα οπα πόρι. Εκουλουάρε και ο τάτο η τσίκαλα. Εκουλουάρε και ο τάτο η μάουρη τόλα. Εκουλουάρε κοίτε ακά. Να ωραίς τα νατέα.

0: ώρα ματήρα. Έχω ακούω το όπο καμανή ώρα μόη. Έι! Έχω κουράματα καούπτη.
1: Έχω κουράματα τσικά τσικά τσούρματα.